0: Όχι, δεν μπορεί, το έχει, δεν προχωρείς.
1: Ναι, του. smarthome.co.me
2: Marketing Elmag Radio.
3: Marketing Elmag Radio. 069 020 010.